LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

κάνω. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Πού ήρθατε και εσύ?

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

ώσπου το φως να γίνει σκοτεινά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβηστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω. Μες στα δυο σου μάτια όταν σε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως.

μέσα μας κρύβονται και κλαίνε, μα στον ύπνο συχνά μας το λένε.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Ελπίζω να πέρασες ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Είδαμε και την Eurovision μας, κέρδισε η Βουλγαρία. Εντάξει, δεν κερδίσαμε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον κέρδισε η Βουλγαρία. Είδαμε λοιπόν την Eurovision. Ελπίζω να πέρασε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο και ελπίζω να έχει και μια πανέμορφη εβδομάδα μπροστά σου. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Εφράσιο, στην Εφρασία, στον Ιούλιο και στην Ιουλία. Χρόνια πολλά λοιπόν, να χαίρεσαι το ονοματάκι σου, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα εκατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε και εμείς αυτή την όμορφη μας Δευτέρα με τον OG και τον Απόν Σπίρτο και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 10 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 13 και μετέπειτα στους 14 και θα παραμείνουμε στους 14 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 13 και 12 βαθμούς Κελσίου. Βροχές προβλέπεται να έχουμε σήμερα με πιο έντονη την αίσθηση της βροχόπτωσης από το μεσημέρι και μετά, με κάποιες περιοχές του Λονδίνου να ακούσουν και βροντές. Δεν νομίζω να η περιοχή μου να είναι από τις τυχερές, but you never know. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds, όπου όλες οι γραμμές για αυτή την ώρα λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά η καθυστέρηση, M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς τον Easton έχει 15 λεπτά καθυστέρηση. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α501 Marylebone Road προς Marylebone είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά. Α2 Southeast London είναι στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Α3 Westhill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος Α309 Hampton Courtway προς Thames Ditton στα 10 λεπτά. Αυτή λοιπόν ήταν η καθυστέρησή μας στο δρόμο και οι καιρικές μας συνθήκες. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Μαρίνα Σάτσι με τον Leon of Athens εδώ και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 18 Μαΐου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Μαρίνα Σάτσι, Leon of Athens εδώ και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1804, όπου ο Ναπολέον Βοναπάρτης ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Γαλλίας από την Γαλλική Γερουσία. Σαν σήμερα το 1821, ο Νικητάρας νικάει τους Τούρκους στην Σταδολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Σαν σήμερα το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. Wow. Θα ήθελα να το επισκεφτώ μόνο και μόνο για να δω αν είναι όντως αυτό αλήθεια. Σαν σήμερα το 1927 ανοίγει το κινέζικο θέατρο Grauman στο Hollywood της Καλιφόρνιας. Σαν σήμερα το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles de Gaulle μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1965, σε δημοσίευμα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 1974, η Ινδία γίνεται το έκτο έθνος που πυροδοτεί ατομική βόμβα. Σαν σήμερα το 1980, η έκρηξη ηφαιστείου της Αγίας Ελένης στην πολιτεία της Ουάσιγκτον προκαλεί τη μεγαλύτερη κατολίσθηση στην ιστορία, σκοτώνοντας 57 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Σε σήμερα το 1980 επίσης, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρων να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραίος θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Σαν σήμερα το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσογιώργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα το 1999 κυκλοφορεί το Millennium, το τρίτο άλμπουμ των Backstreet Boys. Γίνεται ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών με πωλήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων αντιτύπων. Σαν σήμερα το 2009 η τίγρης απελευθέρωσης του Ταμίλ Ιλάμ ιτώνται από την κυβέρνηση της Σρι Λάγκα, τερματίζοντας τον εμφύλιο πόλεμο της Σρι Λάγκα και σχεδόν 26 χρόνια συγκρούσεως μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1846 γεννιέται ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Μάλιστα. Τα πολύ ακριβά αυγά, by the way. Σαν σήμερα το 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλός-Αμερικάνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1919 γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. Και πάμε να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1967 επιβιώνει ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1980 επιβιώνει ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Πολύ γνωστό το τραγούδι από αυτό το group Love Will Tear Us Apart. Και τέλος, σαν σήμερα το 2017 επιβιώνει ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. International Day for Women in Maritime. Η Διεθνής λοιπόν ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, IMO, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2022. Η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία για το 2026 επικεντρώνεται στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στην θάλασσα. Με θέμα από τη θεωρία στην πράξη, προώθηση της ισότητας των φύλων για την αριστεία στην ναυτιλία, η ημέρα αναδεικνύει δράσεις που μετατρέπουν τις διεθνείς δεσμεύσεις σε απτές ενέργειες, ικανές να βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή των γυναικών στον κλάδο, από τους ναυτικούς έως τις επαγγελματίες της ναυτιλίας στην ξηρά. Παρά τη μακροχρόνια δέσμεσή μας για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των φυλών σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό τομέα, εξακολουθούν να υπάρχουν επίμονες προκλήσεις. Είναι καιρός να προβληματιστούμε ουσιαστικά και να αναρωτηθούμε σε ποια σημεία υστερούμε και ποια πρακτικά μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε ώστε να ξεπεράσουμε τη ρητορική και να πετύχουμε ουσιαστική και διαρκή αλλαγή. Τονίζει στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO, Αρσένιος Ντομίνγκες. Ο τομέας της ναυτιλίας παραμένει ακόμη ανδροκρατούμενος. Οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 20% του ναυτιλιακού εργατικού δυναμικού στη στεριά, ενώ η συμμετοχή τους στη θάλασσα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα και το άρθρο μας το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Αναστασία Φιλικά και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, το Μάκη Ακουμή με τα Sports News σχετικά με το Σαββατοκύριακο και αυτής της εβδομάδας, καθώς επίσης και τον γρίφο μας, για να δούμε πώς έχει ο γρίφος σήμερα. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Αναστασία Φιλικά και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 07769 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 992 27 46.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 10 μέχρι και τους 14. Έχουμε ανέρθει στους 11 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 13 και μετέπειτα στους 14, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 13 με 12 βαθμούς Κελσίου. Βροχή, λίγο ελαφρώς βροχή θα έχουμε από το μεσημέρι και μετά και πιθανόν και βροντές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν όχι σε εμάς, σε όλες, αν όχι σε όλες τις περιοχές του Λονδίνου, σε τουλάχιστον κάποιες θα έχουν και βροντές. Κρίμας που, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα ακούσουμε εμείς βροντές, κρίμας. Πάμε να δούμε τη λειτουργία των Undergrounds και ξεκινούμε με την District Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Tower Hill and Ealing Broadway και Tower Hill and Richmond. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham είναι στην μισή ώρα καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road προς τον Easton έχει 20 λεπτά καθυστέρηση. M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 25 λεπτά. Heathrow Spare Road προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α501 Marylebone Road προς Marylebone είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά. Α13 Newway προς Canning Town είναι στα 10 λεπτά. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 15, Α2 South East London στα 25 λεπτά, Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15, Α205 South Circular προς East Sheen στα 10 λεπτά, Α316 Chelsea Road προς Twickenham στα 10 λεπτά, Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά, Α309 Hampton Court Road προς Thames Teaching είναι στα 10 λεπτά, Α3 Hook στα 15 και Α243 Leatherhead Road προς Molden Rushet στα 10 λεπτά. Υπάρχει αρκετή αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, αναμενόμενο είναι. Πάμε εμείς να ακούσουμε στα Βέντο με την Ήβια Δάμου για πάντα και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Μάκη Ακουμή και τα Sports News.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον γρίφο μας και ελπίζω να έχεις καταφέρει να ξυπνήσεις για να μπορέσεις να βρεις τον σημερινό μας γρίφο. Άκου προσεκτικά. Όλοι ρωτάνε για εμένα και εγώ δεν ρωτάω για κανένα. Όλοι με πετάνε και εγώ δεν πετάω κανένα. Τι είμαι? Όλοι ρωτάνε για εμένα και εγώ δεν ρωτάω για κανένα. Όλοι με πετάνε και εγώ δεν πετάω κανένα. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό «Δεν υπάρχει» και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την επόμενη Διεθνής ημέρα που γιορτάζουμε σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι. Ηλίας Βρετός «Δεν υπάρχει» και επιστρέφουμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την επόμενη διεθνούς ημέρα που έχουμε σήμερα, που η οποία είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Καθώς μιλήσαμε κιόλας για την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσείου την Παρασκευή, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των μουσείων. Και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ICOM, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείους είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κάθε χρόνο, την 18η Μαΐου, η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Διεθνή ημέρα μουσείων το 26, το θέμα του εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Τα μουσεία ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνησης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό. Έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με την δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» για το 26, το ICOM επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφθουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ γενναίων, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας την διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς ημέρας μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος 10 είναι η μείωση των ανισοτήτων, εντός και μεταξύ των χωρών. Στόχος 16, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, προώθηση δικαίων ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Στόχος 17, συνεργασία στην επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμούμενους φορείς για το έτος του 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία. Μάλιστα. Διεθνούς ημέρα μουσείων και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κάθετος World Days. Ο γρίφος μας έχει ως εξής: «Όλοι ρωτάνε για εμένα και εγώ δεν ρωτάω για κανέναν. Όλοι με πετάνε και εγώ δεν πετάω κανένα. Τι είμαι?» Και έχει να κάνει κάτι έξω από το σπίτι μας, όχι αυλή και τέτοια, έξω. Δεν το πιάνουμε στα χέρια μας, μπορούμε να το ακουμπήσουμε και όλοι ρωτάμε, ας πούμε, συγκεκριμένα για μια οδό, η οδός που βρίσκεται μια οδός. Πετάμε τα σκουπίδια μας, τα πετάμε στον κάδο, ο κάδος που βρίσκεται. Κάτι τέτοιο, αυτή είναι η απάντηση του γρίφου μας. Ναι, όταν ρωτάμε μια οδό, η οδός που, όχι ότι ρωτάμε για κατεύθυνση, αλλά ρωτάμε για μια οδό, η οδός αυτή που είναι. Πώς λέμε αυτόν την ονομασία της οδού, ότι βρίσκεται στον τάδε? Ναι. Οι άλλοι αυτοί που έχουμε είναι ότι θα σε πετάξω έξω, ας πούμε. Πού πετάμε τον άλλον έξω? Είναι αυτό, ξέρεις, μια έκφραση που χρησιμοποιούμε. Για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου «Παραδόθηκα σε σένα» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London 9 and 13 5UU. Call us today on 020 889 9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
3: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 10 μέχρι και τους 14. Είμαστε στους 12 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, σε λιγάκι θα ανέρθουμε στους 13 και προς το τέλος του μεσημεριού θα ανέρθουμε στους 14 και θα παραμείνουμε στους 14 μέχρι και αργά το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 13 με 12 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε βροχές σε λιγάκι, θα ξεκινήσουν κατά το μεσημέρι ελαφρώς βροχοπτώσεις. Θα έχουμε και λίγη ηλιοφάνεια. Ό,τι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες θα έχουμε και σήμερα. Ήλιο, βροχή, αέρα, ουράνια τόξα κτλ. Θα έχουμε και λίγες αστραπούλες. Όλα μέσα σε μία μέρα. Γιατί όχι? Because we can. This is the United Kingdom. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε με τον καιρό. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των Undergrounds, όπου η District Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Earls Court and Ealing Broadway, Earls Court and Richmond. Η Victoria Line έχει επίσης λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Α13 Κεντάκι να μείνει στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Finchley έχει 10 λεπτά και προς τον Easton 10. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Great Hill London στα 15. Α40 Westway προς Paddington στα 35 λεπτά. Α1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 15. Και τέλος, ο Α3 Hook στα 10 λεπτά. Υπάρχει έτσι λίγη κινησούλα, υπάρχει. Αλλά δεν είναι όπως πριν. Αυτά είχαμε να πούμε και με τον καιρό και τη λειτουργία των Undergrounds και την κίνηση στο δρόμο από εμένα, η τελευταία μας ενημέρωση. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Πάολα Φλιτζάνη και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου. Για να δούμε λοιπόν ποια ήταν η απάντηση του γρίφου μας σήμερα. Ήταν Α δυσκολούτσικος, αλλά δεν πειράζει, τα καταφέραμε εν τέλει και βρήκαμε την απάντηση. Για να δούμε όμως ποια ήταν και ποιος την βρήκε. Πάολα Φλιτζάνη και επιστρέφουμε.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable beautiful London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θα επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου μας. Πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Όλοι ρωτάνε για εμένα και εγώ δεν ρωτάω για κανέναν. Όλοι με πετάνε και εγώ δεν πετάω κανέναν. Και η σωστή απάντηση είναι ο δρόμος. Όλοι ρωτάμε για τον δρόμο, αλλά ο δρόμος δεν ρωτάει για μένα. Όλοι με πετάνε, στην ουσία είναι μεταφορικό. Πετάμε τα πράγματά μας έξω στον δρόμο, τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο κτλ. Κτλ. Με την έννοια τα σκουπίδια στα πεζοδρόμια, ότι θα περάσει το σκουπιδιάρικο να τα μαζέψει και τα αφήνουμε. Αυτά, you know what I mean. Όχι ότι κάνουμε ρήπανση. Να μην κάνουμε ρήπανση, δεν είναι ωραίο. Αγαπάμε τον πλανήτη μας. Και πάμε εγώ με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, τον αδερφό μου τον Στέλιο, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Αργυρούλα, την κυρία Μέρη Ιωάννου και την κυρία Στέλλα που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Αν δεν βρήκες την απάντηση, δεν πειράζει, θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι πάλι μαζί, παρέα, θα δώσουμε από εβδομάδας τις επόμενες ημέρες. Ο Τόνι Νεοφύτο θα σας κρατήσει συντροφιά τα πρωινά. Θέλω να μείνει συντονισμένος όμως στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλή εβδομάδα να έχετε, καλό Σαββατοκυριακό, να περάσετε όμορφα, να είστε πάντα προσεκτικοί, να είστε πάντα προσεκτικός, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα μα πάντα να χαμογελάτε and always think positive, positive mindset, positive day. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση λοιπόν, φιλούμπες και τα λέμε. Γεια σας!

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία Ρονδίνου, 3 ώρα Κυπρού και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, να είστε καλά. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με αυτόν τον ήλιο θα περάσουμε καλά, είμαι σίγουρος. Αυτά λοιπόν, έχουμε τα ίδια όπως και πριν, όπως γνωρίζετε. Πολύ μουσική, κάθε μία ώρα ειδήσεις. Έχουμε τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα και κάποιες ανακοινώσεις. Αυτά. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου για ενημέρωση και για διασκέδαση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

ο καιρός μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν 12 βαθμοί Κελσίου και θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 15 βαθμούς. 12 βαθμοί. Οι ειδικοί εδώ δεν προβλέπουν να κάνει την εμφάνιση του ήλιος, όμως την έκανε. Είναι μαζί μας ο ήλιος. Εδώ λένε οι ειδικοί ότι γύρω στις 2 θα βρέξει κιόλας και στις 5 ώρα θα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θα δύσει ο ήλιος λοιπόν εκεί που θα βγει 8:51 λεπτά, με την θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Δεν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Βροχούλα θα πέσει μετά τις 2 μέχρι και το πρωί και θα συνεχιστεί και αύριο, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 10. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο 5:02 λεπτά, με την θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 8 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου, αύριο από 10 μέχρι 17, και την Παρασκευή, believe it or not, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς, παρακαλώ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. LGR 103,3.

0: Για να δούμε στα 35 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μία ματιά εδώ στα έντυπα και αρχίζουμε τα κυπριακά. Εδώ υπάρχει μία φώτο, Ιδού λέει το υπόμνημα που παρέδωσαν στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζητούν ακύρωση διατάγματος για ποσόστοση χαλουμιού. Θέτουν κόκκινες γραμμές. Και πιο κάτω, ξεκαθαρίζει η αστυνομία και για Δουσιώτη, ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του. Σχεδίαζαν τον φόνο του πρώην της. Τα μηνύματα που αντάλλαξαν 27χρονοι και 30χρονος στην Πάφο. Ξεχάστε τα air condition στα σχολεία φέτος, γιατί θα καθυστερήσει η εγκατάσταση. Ενεργοποιήθηκε η ρήτρα και μένει Πολωνία ω σωτηρίου. Eurovision 2026, σενάρια για στημένα αποτελέσματα, το τηλεφώνημα της EPU πριν την νίκη της Βουλγαρίας. Εξοικονομώ και αναβαθμίζω. Πότε ανοίγει το νέο σχέδιο για κατοικίες? Αυτά είναι τα κυπριακά έντυπα. Για να δούμε τίποτε άλλο έχουμε εδώ πέρα. Βεβαίως, αλλαγές λέει στα πράσινα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Κανονικά κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσία Λεμεσού. Υφυπουργός Πρόνοιας, θεσμός κοινωνικής έντασης η Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Απαγωγή παιδιού, περιμένουν ενημέρωση ανακριτές αν θα τους παραδώσουν τον Τούρκο πατέρα οι κατοχικές αρχές. Στις Φλόγες, όχημα στον αυτοκινητόδρομο, κλειστή μια λωρίδα. Στο Υπουργείο, οι χτινοτρόφοι, τα θέματα που θέτουν ενώπιον του Παναγιώτου και οι απαντήσεις που ζητούν. Αυτά. Λοιπόν, παράξενος καιρός, έχει φύγει ο ήλιος. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνει την εμφάνιση του, είμαι σίγουρος, και λίγο πιο ύστερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Ο σχεδιασμός για εκλογές το 2027 και το παράθυρο σε εισαγωγικά για κάλπες Σεπτέμβριο υπό 3 προϋποθέσεις. Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην ΚΟ, η δήλωση της μητέρας του. Ντοκουμέντο, αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην ΚΟ. Αυτό είναι το αντικείμενο του μικρού Μπεν που βρήκαν οι ερευνητές και δείχνει ένα αντικείμενο εδώ καιρός. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο καιρός στην Ελλάδα έρχεται τριήμερο με χαλάζι, λέει, και καταιγίδες, οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Και πάμε και πάλι στη Eurovision. Οσμή σκανδάλου. Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού την Βουλγαρία αν, ακούστε εκεί, εάν μπορεί να κάνει, λέει, τη διοργάνωση του 2027. Κύριε Λέσο, καλά. Μπορεί να έγινε αυτό για να ξέρουν τι θα κάνουν και πώς θα ενεργήσουν, αλλά δεν ξέρω. Όπως είναι τα πράγματα, Eurovision 2026, πώς η συμμετοχή της Ντάρα θα τονιζόταν στον αέρα, γιατί ήθελε να αποσυρθεί, λέει. Εφιαλτικές διακοπές για ελληνικές οικογένειες, ελληνίες τουρίστριες στην Ισπανία, κατέρευσε τμήμα μπαλκονιού στα στα κεφάλια του, λέει. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Μαλβίδες βιντεοσκόπησαν τον θάνατό τους οι 5 Ιταλοί δίτες. Αναζητούν την GoPro που είχαν μαζί τους. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου. Τώρα είναι η ώρα, είπε ο κύριος Τσίπρας. Φάμελος δικαιώνει Κασελάκη. Οι εκλογές και η αραβική παροιμία. Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Μάλιστα. Και πάμε λίγο πιο κάτω. Τραγωδία στην Αχαΐα. 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε. Oh my God. Και πιο κάτω. Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές. Βιασμοί, λέει, και εξευτελισμοί. Ο Χασάπης του Εβίν και ξυλοδαρμοί με το Κοράνι. Κύριε Λέσο. Λοιπόν, πιο κάτω, Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο Μεσόγειο. Απάντηση με αντιπερίμετρο να πληρώσει το τμήμα σάλος για διαδίκτυο για το προκλητικό Τουίργιν δημοκρατικής υποψήφιας. Βροχή τα βίντεο. Ωραία. Κάνει ένα βίντεο εδώ πέρα και το έβαλε στο ίντερνετ. Σάλος έγινε, λοιπόν. Εντάξει. Για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω. Έχουμε διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This
2: is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227.
5: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
6: For 44 years, Psy Wine Fest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Wine Fest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Wine Fest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Wine Fest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geo, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η στιγμή της σύγκρουσης δύο μαχητικών στον αέρα ξέσπασε πυρκαγιά και αποκλείστηκε βάση. Βαρκελόνη, ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει να πάρει πίσω την πόλη από τον υπερτουρισμό. Global Samuel Flotilla. Το Ισραήλ κατέλαβε πλοία που κατευθύνονταν στη Γάζα. Κροατία, πελάτης, σκότωσε 19χρονο Ντελιβερά αφού του παρέδωσε πίτσα. Μην τον πλησιάζετε. Μάλιστα. Στο Κίεβο λοιπόν διαδήλωσαν για τα λαό.

0: όμα του Pedro Sunset στην Αλαντουσία. Τι σηματοδοτεί? Και πιο κάτω το ινδικό φάρμακο που τροφοδοτεί τη νέα κρίση οπιοειδών στην Αφρική και συνδέεται με το ναρκωτικό ζώμα. Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν κτίρια, 2 νεκροί. Ο Τόναλντ Τραμπ ως James Bond. AI, φωτογραφία του Λευκού Οίκου, προκάλεσε αντιδράσεις. Η Νέα Υόρκη συνεχίζει την ευεργία στους σιδηρόδρομους. Φόβοι για κυκλοφοριακό χάος σήμερα Δευτέρα. Ο Τραμπ έχασε, λέει, την προθεσμία για την δημοσιοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Και πιο κάτω, CNN, το Ιράν αναζητά νέο όπλο ισχύος στα βάθη των στενών του Ορμούς. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν, ο χρόνος τρέχει και καλύτερα να κινηθούν, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Πίνακας της Τζούντι Ντένς πωλήθηκε για χιλιάδες λίρες με φιλανθρωπική δημοπρασία. Επίθεση με ντρόν σε πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι, επικίνδυνη κλιμάκωση, καταγγέλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα στενά συσσαγωγικά όρια της μείωσης του κινδύνου μόλυνσης στα κρουαζερόπλια. Αυτά είναι τα διεθνή νέα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε για να δούμε την ώρα. Σε 4 λεπτά θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας και μετά γυρνάει πίσω. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα και εκεί θα δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις που έχουμε για σας σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

εδώ στον Δίνο, κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να σας πω λίγο για το Wine Festival το φετινό, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Θα παρουσιαστούν φέτος οι καλλιτέχνες Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελεκανής, After Dark Live Session, το βράδυ δηλαδή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας φυσικά θα υπάρχουν καλλιτέχνες, άλλοι καλλιτέχνες από την παροικία μας. Η γιορτή του κρασιού θα είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου στο Τικόριουμ, 22 Western Road, London, N22, 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Την ημέρα δηλαδή θα είναι το φεστιβάλ και το βράδυ θα είναι συναυλία. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Λοιπόν, Στέφανος Πελεκανής, ένας εξελίξιμος Κύπριος καλλιτέχνης, ο οποίος τραγουδά παραδοσιακά Κύπρου, και το επόμενο τραγούδι είναι ένα γνωστό παραδοσιακό Κύπρου και θα το ακούσουμε από τον Στέφανο, να πάρετε μια ιδέα. Είναι αγαπητός γιατί αγαπάει τη δουλειά του και κάνει καλή δουλειά. Τείχων των παλιότυχων, ένα τον ασπροιάσω, και την αγάπη την παλιάν, ένα την πολεοδιά.

Έχω αγκάλες ανοιχτές, όποτε θέλεις, έλα. Wine Festival, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Γιορτή του Κρασιού, Στέφανος Πελεκανής και ο Τριαντάφυλλος. Θέλω να σας πω για ένα άλλο φεστιβάλ, για το Bicommunal Cypriot Festival, BCF, το οποίο θα γίνει, κυρίες και κύριοι, φέτος, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, και θα γίνει εκεί στους χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, στο κάτω μέρος, καθώς και στους εξωτερικούς χώρους εκεί, στο Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22-5HJ, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερα λεπτομέρειες ακούσετε στο μέλλον. Να πούμε ότι ο LGR είναι χορηγός επικοινωνίας, καθώς επίσης και το Hellenic TV και η Παρικιακή, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών από την Παρικία μας και πολλά άλλα. Όπως είναι γνωστό, είναι επιτυχημένο φεστιβάλ, το οποίο είναι η τρίτη φορά που γίνεται φέτος. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: και λένε η Φουρέιρα που δεν κάνει για σπίτι. Και πάμε να διαβάσουμε ανακοίνωση για φιλανθρωπική εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, εν όψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα. Η κοινότητά μας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκυριακό 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London N22 5HJ ως ακολούθως. Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με ελεύθερη στάθμευση παρακαλώ. Για περισσότερες όμως πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο τηλέφωνο 07 85 41 11 776. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Είναι φιλανθρωπικός ο σκοπός. Και να συνεχίσουμε να πω ένα καλημέρα στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και στην κυρία Ελένη, την κυρία Λενού. Καλημέρα σας, να είστε καλά και σε όλη την οικογένεια. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Εάν και εσείς επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή να στείλετε κάποιο μήνυμα σε αγαπημένα σας πρόσωπα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο απευθείας στο στούντιο στο 02-08-346-3345. Έτσι, εάν επαναλαμβάνω επιθυμείτε να ακούσετε ένα τραγούδι ή να κάνετε μια αφιέρωση, να στείλετε μήνυμα σε κάποια αγαπημένα σας πρόσωπα, πάρτε τηλέφωνο στο στούντιο απευθείας στο 0208-346-3345. Μόνο έτσι μπορώ να κάνω αφιερώσεις και να στείλω μηνύματα. Ο άλλος τρόπος, εάν με δείτε σε κάποια εκδήλωση ή έξω σε κάποιο κατάστημα που συναντώ τακτικά πολλούς από εσάς, δώστε μου μία σημείωση με τα ονόματά σας, με τα μηνύματά σας και εγώ θα τα μεταδώσω, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Ρούλα και την οικογένειά της και στην κυρία Λενού, και μετά θα γυρίσουμε πίσω να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ. Μαρία Άννα Ματαριού, μια θαυμάσια φωνή, και μας τραγουδάει ένα άλλο για σεμί.
1: Στη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι με την Μαρία Αναματερού. Πολύ όμορφο τραγούδι, το Γιασεμί, ένα διαφορετικό version. Και έχουμε διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Έλλη μου, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Τα μαύρα μάτια σου, λοιπόν, θα έρθουν λίγο πιο ύστερα με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Καλή σου μέρα, κυρία Έλλη, και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety. For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Γιώργας. Ο Γιώργας, λοιπόν, ο πρώτος άνθρωπος. Ακούστε ανακοίνωση για Θεία Λειτουργία στα αγγλικά, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί μας, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα αγγλικά. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στα πλαίσια της ποιμενικής φροντίδας και μέρημνας της κοινότητάς μας προς τους νέους μας, τις νέες οικογένειες και τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο η τοπική εκκλησία στέκεται δίπλα τους και τους προτρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green, όπου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα αγγλικά. Αυτά. Για να δούμε, ώρα 37 λεπτά μετά τις 11. Στις 12 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και να σας θυμίσω για την γιορτή του Κρασιού, 6 και 7 Ιουνίου. Ο LGR είναι ο επίσημος ραδιοφωνικός χορηγός. Το Hellenic TV είναι χορηγός. Και επίσης να πούμε ότι οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στην εκδήλωση και τις δύο μέρες από τις 7 και μετά είναι ο Τριαντάφυλλος και ο Στέφανος Πελεκανής που έρχεται από την Κύπρο. Τριαντάφυλλος από την Ελλάδα και ο Στέφανος Πελεκανής από την Κύπρο. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες από την παροικία μας. Πάμε να ακούσουμε, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα ονόματα. Πάμε να ακούσουμε Τριαντάφυλλο λοιπόν, κυρίες και κύριοι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

ΟΑΠΟΝ που είναι παρόν. Κυρίες και κύριοι, ακούστε ανακοίνωση από το διορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm που είναι χορηγός μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Ο χορηγός μας λοιπόν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 οργανώνει ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδέει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Ο κύριος Σάββας λοιπόν Σαββίδης αναμένει να σας δει από κοντά και άλλοι συνεργάτες του. Εάν επιθυμείτε να πάρετε τηλέφωνο να ρωτήσετε περισσότερες λεπτομέρειες, το τηλέφωνο τους στα κεντρικά γραφεία στην Κύπρο είναι 00357, που είναι ο κωδικός, 26 93 08 00. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 00357 26 93 08 00. Αυτά. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και όπως είπε και ο κύριος Σαββασαβίδης, θα τα πούμε από κοντά εκεί την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε ένα τραγούδι το οποίο θέλω να το χαρίσω στην εταιρεία Michael Κυπριανού & Co. LLC και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλα, σε όλη τη διοργάνωση και τα λοιπά και τα λοιπά. Να πούμε ότι είναι χορηγοί μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 το απόγευμα, παρακαλώ. Πάμε να τους ευχαριστούμε τον Ζαχαρία σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους και τα ανύπνοτα τα μάτια σου.

0: Ο Ζαχαρίας λοιπόν σε μουσική Κύπρουσα Λάμπου στα ανύπνοτα τα μάτια μου. Έχουμε 7 λεπτά κυρίες και κύριοι πριν το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας για ενημέρωση και μετά θα γυρίσω πίσω, θα μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Να λοιπόν που τα κατάφερε και βγήκε ο ήλιος και πάλι. Ας τον καλωσορίσουμε και ας τον απολαύσουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, παρακαλώ, που αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Έτσι έχει μάθει», λέει. Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Παπών, λοιπόν, τι να σου πω, έχουμε δύο λεπτά πριν το Delfin Edition, κυρίες και κύριοι. Θα το ακούσουμε από το Rick και θα γυρίσουμε πίσω.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος αναγνωρίζει πλήρως τη στρατηγική και γεωπολιτική αξία των Δυτικών Βαλκανίων για μια σταθερή, ασφαλή και επανενωμένη Ευρώπη, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για την πρόθεση της διέμβρησης προς την περιοχή αυτή. Κατά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Μαυροβουνίου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμησή του για τη διαχρονική υποστήριξη του Μαυροβουνίου στο Κυπριακό, ενώ ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις. Σημείωσε πως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης χωρίς την επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου και υποκατοχή κράτους μέλους της Ένωσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το Μαυροβούνιο, παραμένοντας σταθερά στη διαδρομή των μεταρρυθμίσεων, μπορεί να γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2028. Οι δύο άντρες θα συναντηθούν εκ νέου στο Μαυροβούνιο στις 5 Ιουνίου στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. «Η Κύπρος και το Μαυροβούνιο είναι φίλοι για πάντα», είπε στα ελληνικά ο κύριος Μιλάτοβιτς στην αρχή των δηλώσεων του, ευχαριστώντας τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία στη Λευκωσία, αλλά και για την υποστήριξη της Κύπρου στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου. Χαρακτήρισε την Κύπρο σε έναν ειλικρινή φίλο και είπε ότι η χώρα του θέλει περισσότερη συνεργασία με τη Λευκωσία. «Θέλουμε», σημείωσε, «περισσότερες επενδύσεις και περισσότερα κοινά έργα που θα επιφέρουν πιο απτές βελτιώσεις στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών μας». Σε εξέλιξη βρίσκεται κρίσιμη συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η Μαρία Παναγιώτου τόνισε ότι θα παρουσιαστεί με κάθε λεπτομέρεια και στη Φωνή των Κτηνοτρόφων η μεθοδολογία στην οποία συμφώνησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς όσον αφορά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Υπογράμμισε ότι οι αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν μαζί με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα και εκπροσώπους των εγωπροβατοτρόφων, των αγελαδοτρόφων και των κτηνοτρόφων, τους οποίους ήδη έχουν ορίσει. Εξήγησε ότι η Φωνή των Κτηνοτρόφων δεν είχε μέχρι στιγμής λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία των αποζημιώσεων, καθότι συστάθηκε μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή. Επισήμανε παράλληλα ότι κάθε ζώο αξιολογείται ξεχωριστά στη βάση σειράς κριτηρίων, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περιοριζόντιων αποζημιώσεων. Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι η μείωση του ελάχιστου ποσοστού εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ αποτελεί ένα αναγκαίο προσωρινό μέτρο ώστε να διασφαλιστούν οι εξαγωγές και η βιωσιμότητα της αλυσίδας παραγωγής. Την ακύρωση του διατάγματος που εκδόθηκε στις 13 Μαΐου για τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του αιγινού και πρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ από 25% σε 15% ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση μαζί με ομάδες εγωπροβατοτρόφων με επιστολή που επέδωσαν σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι διαφωνούν έντονα με την απόφαση της κυβέρνησης για μείωση του ποσοστού συμμετοχής του αιγινού και πρόβειου γάλακτος. Όπως σημειώνουν, είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα και μέσω της ad hoc επιτροπής για το χαλούμι ότι ήταν αντίθετοι με τη μείωση και είχαν θέσει σοβαρά ζητήματα και ερωτήματα. Προσθέτουν ότι αντί για απαντήσεις, τα Υπουργεία Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προχώρησαν στη μείωση των ποσοστών χωρίς να υπάρχει απόφαση της Ad Hoc Επιτροπής. Το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ξεκίνησε την αναχέτηση στο Λίσκου ακτιβιστών που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας ώστε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια διαθαλάσσει στον Παλαιστινιακό λαό. Το κίνημα Global Summit Flotilla κατήγγειλε στο λογαριασμό του στο X πως Ισραηλινά σκάφη ξεκίνησαν τη διαδικασία αναχαιτήσης μιας νόμιμης και ειρηνικής ανθρωπιστικής επιχείρησης, ενώ βίντεο σε ζωντανή μετάδοση δείχνει Ισραηλινούς κομμάντος να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στόλου ανοιχτά της Κύπρου. Νωρίτερα, με ανάρτηση του στο X, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τα μέλη του κομβόη να αλλάξουν πορεία, υποστηρίζοντας πως δεν μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και πως οι πράξεις τους είναι παράνομες και προκλητικές. Ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε με ντρόουν σε δύο ξένα εμπορικά πλοία σε ουκρανικά ύδατα στον Εύξεινο Πόντο, με το ένα από αυτά να είναι κινέζικης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με ανάρτηση του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας, ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε κινέζικο πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο ήταν κοντά στην περιοχή της Οδυσσού. Το πλοίο φέρει η σημαία των νήσων Μάρσαλ και ο ιδιοκτήτης του είναι από την Κίνα, προσθέτει η ανάρτηση επισημένοντας ότι στο πλοίο βρίσκεται πλήρωμα Κινέζων πολιτών. Το πλοίο ήταν χωρίς φορτίο κατά τη στιγμή της επίθεσης και κατευθυνόταν για φόρτωση συμπυκνώματος σιδηρομεταλλεύματος στο λιμάνι Πίβντενη της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδυσσού, ανέφερε πηγή στο Reuters. Δεν υπήρξαν θύματα και το πλοίο δεν υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση σβήστηκε από το πλήρωμα. Αργότερα άλλο ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό πλοίο υπό σημαία Γουινέας Μπισάου που κατευθυνόταν προς το λιμενικό κόμβο της Οδυσσού, σύμφωνα με την Ουκρανική Λιμενική Αρχή. Μια μικρή πυρκαγιά ξέσπασε στο πλοίο, την οποία το πλήρωμα έσβησε γρήγορα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, μέτρη έως ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας απόγευμα. Και εύχομαι να παραμείνετε μαζί μου. Έχουμε ωραία τραγούδια, ωραίες επιλογές από την περίοδο του 1960 με 80 κάπου εκεί. Έτσι για να ακούμε και αυτά τα τραγούδια. Ευχαριστώ και πάμε.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: Πάνος Γαβαλάς για Κούρτη λοιπόν. Γλυκέ μου τύρανε. Το επόμενο τραγούδι είναι για την Κυριάλη που είναι μαζί μας. Το ζήτησε Μανώλης Αγγελόπουλος. Κυριάλη μου, καλό μεσημέρι. Και τα μαύρα μάτια σου.
1: Τα μαύρα μάτια σου.

0: γραμματέα σου Μανώλης Αγγελόπουλος. Και θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό, που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Γιώργο, και στην κυρία Ανδρούλα. Να είστε καλά. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάνδρου και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Κυρία Λισάνδρου, να είστε καλά. Πήγε, λέει, διακοπές και πέρασε πολύ όμορφα στην Ελλάδα. Αυτό είναι ευχάριστο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Και εύχομαι πάντα να περνάτε καλά, κυρία Εύα, και το ίδιο και μαζί μας εδώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να χαρίσουμε λοιπόν στην κυρία Εύα το επόμενο τραγούδι και την οικογένειά της. Χαιρετώ. Καλή εβδομάδα. Είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Βοσκόπουλος Αγωνία, ένα θαυμάσιο τραγούδι. Θέλω να σας πω λίγο για τη ροή της σημερινή της εκπομπής. Καταρχήν ο Κρίστιο Χάρους θα απουσίαζε, όμως μας ενημερώνει ότι θα είναι παρόν στις 4 με 7 στην εκπομπή Drive Time. Μία με 4, πολλές μουσικές θα έρχονται από την δισκοθήκη μας. 4 με 7 λοιπόν Drive Time, Κρίς Θεοχάρους θα είναι παρόν εδώ. Να τον καλωσορίσουμε, ευχαριστούμε Κρίς. Και μετά 7 με 8 New Music Show, 8 με 10 Greek Radio Non-Stop Hits και 11 με 12 Μιχάλης Γερμανός και Midnight Monday Moods. Πολλές μουσικές επιλογές θα έρχονται από την δισκοθήκη μας μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τρίτη. Εγώ θα είμαι μαζί σας λίγο πιο ύστερα, γύρω στις 1 η ώρα. 1 η ώρα, ώρα Λονδίνου, θα είμαστε μαζί αύριο. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι χορηγοί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10, και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών, αγαπητέ Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου. Θέλω να σας αναφέρω ότι ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου είναι και υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Επίσης, ευχαριστίες πολλές θέλω να στείλω στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και στους δύο οίκους Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το προσωπικό και την οικογένεια του κυρίου Μελή Ούρη, και να ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο πάντοτε, ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών χρόνων. Χορηγοί μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Να είστε καλά κύριε Μελή Ούρη και κύριε Αναστασία και όλη η οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε τόσα χρόνια. Να τους χαρίσουμε λοιπόν και όλα μας τα τραγούδια.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο Μασό. Χαιρετώ Γιώργο και την κυρία Αντρούλα. Χαιρετώ επίσης κυρίες και κύριοι και τον αγαπητό Σάβα Κυριακίδη, ο οποίος έφτασε στο Λονδίνο, όπου διοργανώνει μια εκδήλωση αυτή την Τετάρτη, και εκεί θα βρεθούμε και εμείς. Περισσότερα θα σας πω στην αυριανή εκπομπή, να δώσω λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση. Να είστε καλά και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μασό, ένα τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει και σε εσάς, με το μπουζούκι του Mike Minas.

0: Τάσος, Μάικ Μινάς, καλό πόημα. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Χριστόδουλο Τζοάνου. Γεια σου κύριε Χριστόδουλε μου. Πάρε με κύριε Χριστόδουλε αύριο μεταξύ 1 και 4. Σε αυτή την ώρα θα είμαι στην εκπομπή για να μιλήσουμε, να μου πει για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Αύριο. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα αστέρια, τα κορίτσια και τα γόρια, καθώς επίσης και στο Cleaners Unite. Είναι η ίδια ομάδα, τα κορίτσια και τα γόρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη και για τις υπηρεσίες σας. Να είστε καλά πάντα. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, στην κυρία Δέσποινα και όλο το προσωπικό της. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Και επίσης ένα για να πω εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζης Κωνσταντινίδης, τα παιδιά τα καλά, τον Γιώργο που τους είδα όλους χθες, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Λουί Σταυρή, εκεί στο καφενείο την Βικτόρια, την Μαρία και τους υπόλοιπους εκεί, τον κύριο Κώστα και τους άλλους και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και όλους τους θαμώνες εκεί. Καλό σας απόγευμα και εύχομαι καλή εβδομάδα να έχετε πάντα και όλα μας τα τραγούδια αφιερωμένα σε εσάς με πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα τα πούμε όπως έχω πει αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου μέχρι και τις 4. Να σας πω ότι ακολουθεί μετά στη συνέχεια πολλή μουσική μέχρι τις 4, που θα είναι εδώ ο Chris Θεοχάρους για την εκπομπή Drive Time. Chris Θεοχάρους, καλό απόγευμα λοιπόν σε όλους, να είστε καλά, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα, το σημαντικότερο από όλα, τα άλλα όλα έρχονται. Λοιπόν, να είστε καλά, εγώ σας αγαπώ πολύ, bye bye. Εδώ είμαστε, bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει το smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: London Greek Radio 103,3.
7: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

4 και 5 λεπτά και ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGA 103,3 στα FM DAB+. Τι κάνετε, γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλές δουλειές. Δεκαοκτώ του Μάη. Let's not talk about the weather, right? Όπως πάντα, καινούργια τραγούδια and classics κάθε Δευτέρα με τον Κρίστο Χάλλης μέχρι τις 7, Flat Time Show. Και όπως πάντα σας καλωσορίζω και σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση.

0: Και αρχίσαμε με από καινούργιο τραγούδι και Χρήστος Αντωνιάδης θα σου κάνει καλό. Και συνεχίζουμε Κύρκη και Γιώργο, Γιώργη μου, Γιωργάκη μου. Καινούργιο τραγούδι, ακούτε LGR 103.3 FM.
1: Για ένα Γιώργο γίνονται όλα.
0: Αχα.
1: Γιώργη.

0: Ίσως αύριο καινούργιο τραγούδι από τον Νίκον Απέργιν και ο καιρός μας έξω 13 βαθμούς, συννεφιά και λίγη βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 11 και αύριο τα πρωινά νερά και συννεφιά και η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 16 βαθμούς. Η ώρα μας είναι 4 και 23 λεπτά και πάμε με το καινούργιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού και Καμπάνες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε τον Κρίστεο Χάρους στον LGR.

Ένα ωραίο νησίδιο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καινούργιο τραγούδι. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, ντάρι ντάρι, κάτι παρόμοιο έτσι. Συνεχίζουμε εδώ, Ήβη Αδάμου, το καινούργιο της.

0: η διαδάμου και εξελογιάστρα. Και πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη, το τραγούδι της εβδομάδας. Έτσι έμαθες.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Χρήσπα και Ριαλινίδου και συνεχίζουμε εδώ Γιώργος Κακουσέος και τι να σου πω. 11 λεπτά πριν τις 5 ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου EOGA με τον DJ Chris Θεοχάρος μέχρι τις 7. Ελπίζω να περνούμε καλά, έτσι κάνουμε κάθε Δευτέρα, μπαίνουμε σε κέφι, καινούργια εβδομάδα.

Και αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός και το Χατήρι. Σε ένα λεπτό θα πάμε να ακούσουμε τελευταίες ειδήσεις από το LGR και θα επιστρέψουμε. See you in a couple of minutes. Don't go anywhere. Drive Time Show every Monday. Κρίστο Χάρης μαζί σας.

Έλα απλά, ωραίο τραγούδι από την Φένη Πάπα Γεωργίου, καινούργιο τραγούδι. Η ώρα μας είναι 5 και 8 λεπτά. Σύντομα θα πάμε να δούμε τι γίνεται Traffic and Travel. In the meantime, να παίξουμε το τραγούδι του Τριαντάφυλλου, το καινούργιο. Τώρα τελευταία ονομασία του τραγουδιού. Αλλά τι γίνεται εδώ? Sea Wine Festival, η γιορτή του κρασιού 2026. Και θα έχουμε εκεί ζωντανά τον Τριαντάφυλλο και τον Στέφανο Πελεκάνη το Σαββάτο 6 Ιουνίου και 7 Ιουνίου Κυριακή. Σαββάτο και Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου. Στο The Corium, 22 Western Road, Lando N22, εκεί στο Wood Green. Και your tickets at lgr.co.uk. And see Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio's partner, LGR. Όλοι θα είμαστε εκεί. Εγώ, I'll be on the stage. Ελάτε να πείτε ένα hello. Get your tickets now. Και ελάτε να απολαύσετε το γιορτή του κρασιού που Festival by Day, Concert by Night. Η γιορτή του κρασιού. Τις 6 και 7 Ιουνίου στο The Corium. Και πάμε να ακούσουμε Τριαντάφυλλο. Τώρα τελευταία, το καινούργιο τραγούδι του. CY Fest 2026, 6 και 7 Ιουνίου. Get your tickets. Θα γίνει χαμός, παιδιά.

Τώρα τελευταία καινούργια τραγούδια από τον Τριαντάφυλλο. Sea Wine Fest 2026, Celebration Cypriot Wine and Culture. Get your tickets right now. Τριαντάφυλλος will be there live και Στέφανος Πελακάνης και After Dark Live Session Saturday 6 and Sunday 7 of June. Make sure you get your tickets out there and it's from lgr.co.uk, C1 Fest, tap or click the banner. Official media radio partners, LGR. Like I said, θα είμαι εκεί on the stage. Come and say hello, get your tickets right now. Σαββάτον και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Make sure, be there. Και συνεχίζουμε. Classic. C1 Fest 2026. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Παρικιακή, σε όλη την ομάδα εκεί, Γιώργο Τσάλιος και Πάμπος Χαραλάμπους και όλη η ομάδα. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε όλους.

0: Traffic and Travel.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Και πάνω κάτω. Και η ώρα μας είναι 5 και 25 λεπτάκια. Πούμε έναν καλησπέρα. Δεν ξέρω. Αθήνα, Αμερική, Κέρκυρα, Κρήτη. Σε όλα τα παιδιά και στην Αμερική. Αλεξία, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Να είσαι πάντα καλά. Και όλοι εκεί να περνάτε καλά. Γεια σου, Χριστίνα. Τι κάνεις, πώς πάνε οι σπουδές? Και στην Κρήτη, όλα τα παιδιά εκεί, στην Κέρκυρα, στο Σπύρο, στην Αλεξία, στη γιαγιά Ξένια, εδώ στο Ρεν Βίντσα, στην Δέσποινα και στον Νίκο. Και σε όλους τους βουλευτές, τα φανταράκια μας. Να είστε καλά, παιδιά. Και κάπου, δεν ξέρω που είστε. Όποτε μου μιλάει η Αλεξία, είναι εκεί, εδώ, κάπου. Billy Isaac, για σας παιδιά, καλά να περνάτε και σας ευχαριστούμε. Αθήνα, Αμερική, Κρήτη, Κέρκυρα. Κάπου, right?

Λετσά και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου, LGR. Και συνεχίζουμε εδώ να πούμε μια καλησπέρα στη Μαρούλα Αντιμάζο. Τι κάνεις, Ανδρούλα Θεοχάρους, Ανδρούλα Κώστα και Φλωρική στο ωραίο Κολιντάου. Και στο φίλο μας τον Ηλία Γεωργίου. Να είστε καλά παιδιά και πάμε να ακούσουμε Βασίλη Γκαρά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

φεύγω η μεγάλη φωνή του Πασχάλη Τερζή και να πω ένα καλησπέρα στην Ανδρούλα Μάρκαρε και Ρούλα και όλη την οικογένεια Χριστοφόρου. Να είστε καλά παιδιά. Νίκος Οικονομόπουλος και μέσα στην τρέλα μου. Σε μήνες πριφώ 6 o'clock, να γυλίσουν 12 GR.

Νίκος Οικονομόπουλος και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στη Βούλα. Τι κάνεις, Βούλα? Ελπίζω να είσαι καλά. Μάικο, Μάικο, οικογένεια. Να είστε καλά. Κρίς Αρμάρικη, οικογένεια. Γεια σου, Άννα. Ελπίζω να είσαι καλά. Και καλησπέρα στο φίλο μας και συνάδελφο Αντώνη Προκοπίου και οικογένεια. Να είστε καλά, παιδιά. Μάικη, Μάικη, όλους τους συμφωνητές εδώ του LGR. Και πάμε. Δικιά μου είναι η ζωή.

LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Λέλα Ζογκέρα, τα σώματα και Αναστασία Βρέχη. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγράμματος μας. Η ώρα είναι 6 και 10 λεπτά και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR με τον DJ Chris O'Harrell μέχρι τις 7. Ελπίζω να περνούμε καλά και από έναν καλησπέρα στο Mr. DJ Andrew and Christopher. Να είστε καλά, παιδιά. P.I. and Ange, να είστε καλά και πάμε. Are you ready?

Mime Tribas, Santo Triandafilo, Sea Wine Festival 2026, Celebration Cyprian Wine and Culture. Τριαντάφυλλο σαν εκεί και ο Στέφανο Πελακάνη θα σα διασκεδάσουν στι Σαββάτων 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου. Και για tickets, official meet sports, LGR, CY, first tap or click the banner to get your tickets or get your tickets from lgr.co.uk. I will greet the courier, make sure.

Τριαντάφυλλος, αφήστε μήνυμα. Σαββάτων 6 και 7 Ιουνίου, η γιορτή του κρασιού 2026, make sure get your tickets. Και η Έλλη μας έρθει εκεί και ευχαριστούμε για το τηλεφωνημά σου, να είσαι καλά και σ' αγαπάω όπως είσαι, για σένα. Ευχαριστούμε Έλλη, να είσαι πάντα καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Χάθηκες, χάθηκες.

Νικήφορος για την Έλλημα. Να σε καλά, Έλλη μου, που θα έρθει η Έλλη εκεί στις 6 και 7 Ιουνίου στη γιορτή του Κρασιού 2026 εκεί στο Decorium και Official Media Radio Partner LGR. Θα είμαι εκεί στο stage και το LGR crew και θα περάσουμε ωραία, παιδιά. Come and say hello. Και να πούμε ένα καλησπέρα στον φίλο μας Ηλία Γεωργίου και πάμε λίγο Ελλάδα, αντί λέτε. Γεια σου, Άννα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Κρίστε ο Χάρους στο LGR.

σας αγαπάω γιατί, okay. Και εδώ να πούμε έναν καλησπέρα σε τα παιδιά εκεί στο Blue Olive. Να καλές δουλειές, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Στον Πανίκο Δημητρίου, Κώσοβ Λάντον, τι κάνεις φίλε μου? Να είστε όλοι όλοι καλά και στην ωραία Κύπρο μας. Στον Τόνι και στην Ιωάννα και όλη η ομάδα εκεί στο Άκον Τόνι Σταβέρνα. Και αναλύσει, γεια σου Ιωάννα. Ελπίζω να περνάτε καλά παιδιά. Καλές δουλειές, καλή εβδομάδα.

0: Μελίνα Σλανίδου, Σταβέτσο και νερό και χρώμα, κάπολο classic στα φταία. Και εδώ φτάσαμε στη θέληση της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας. Ο Θεός να σας έχει πάντα πάντα καλά. Θα τα πούμε σύντομα. Όπως πάντα σας ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Και σας αφήνω με τα φανταράκια. Να είστε καλά, φανταράκια. Γεια σας. Να είσαι μακριά και
1: να με στη σκοπιά. Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
5: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.
3: In the mix.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ποιος εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Πού ήρθατε κι εσείς?

0: Thank you.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, αγάπη μου.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα βράδυ, εδώ στο LGR και ο Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα στην παρέα σας. Και πάλι εδώ, στο γνωστό πόστο της κάθε Δευτέρας, για να συναντήσουμε φίλους και να συναντηθούμε όπως πάντα μέσα από τη μουσική. Πάμε λοιπόν μαζί και απόψε μέχρι το ρολόι να δείξει μεσάνυχτα.

Η μουσική ενός πολύ σημαντικού και αγαπημένου συνθέτη, του Φίλιππου Πιάτσικα, για το καιρό της αγάπης, που είναι πάντα επίκαιρος σε κάθε χρόνο και κάθε εποχή.

μουσική και ερμηνεία του Μπαμπιστόκα, στους στίχους του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου, για τη μουσική που θέλει πάντοτε δύο, για να μοιράζεται και να έχει σημασία.

Με τη φωνή της Άλκης της λοιπόν, μόλις πέρασαμε στο δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας συνάντησης. Ο Μιχάλης Σιμανός πάντα κοντά σας, με πολύ πολύ μουσική, το βράδυ αυτής της Δευτέρας, εδώ στην LGR. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε, και την ευχή να μείνουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Με αυτό το υπέροχο κομμάτι λοιπόν, κάπου εδώ απόψε φίλοι μου, φτάνουμε τώρα το σημείο του τέλους. Κοντά σας τελευταία μία ώρα ήταν ο Μιχάλης Ιμανός σε μία ακόμη μουσική διαδρομή που κάναμε παρέα εδώ στον LGR στους 103,3. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου και απόψε και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς για μία ακόμη συνάντηση. Ωστότε να είστε καλά, καλή ξεκούραση, καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα

0: στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.